Ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η, 25 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Κυριότερες ειδήσεις τίτλους. Η Τουρκία την αφαίρεση της Συρίας από το κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Χαιρετίζουμε την απόφαση των ΗΠΑ να αφαιρέσουν τη Συρία από το κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, σημειώθηκε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πρόεδρος Ερντογάν. Ο νικητής θα είναι ο τουρκικός λαός με 86 εκατομμύρια πολίτες. Δεν μπορείτε να εμποδίσετε εμάς, Τούρκους, Κούρδους και Άραβες, να αγκαλιαστούμε σαν αδέρφια. Ρωσία. Η πιθανότητα ανάπτυξης των δεδομάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη. Πεσκόφ. Ο Στουμφ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία πρέπει να αποκατασταθούν νωρίς ή αργά. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Τουρκία είχε υποστηρίξει εδώ και καιρό αυτό το βήμα, ενώ σημαίνεται ότι με την απόφαση των ΗΠΑ ξεπεράστηκε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την οικονομική ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εκτιμάται πως η απόφαση αυτή θα δώσει όθηση στις προσπάθειες για την ενίσχυση των δεσμών της Συρίας με τη διεθνή κοινότητα και για τη μόνιμη εγκαθίδρυση ασφάλειας και σταθερότητας στη χώρα. Κατά την περίοδο αυτή, καλούμε επίσης την διεθνή κοινότητα να ενώσει τις προσπάθειες της με στόχο μια ευημερούσα Συρία και να εκπληρώσει τις ευθύνες που της αναλογούν για τον τερματισμό των επιθετικών ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο αυτό το όραμα, αναφέρεται. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει χθες ότι η Συρία αφαιρέθηκε επίσημα από τον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο είχε ενταχθεί το 1979. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεσέπ Ερντογάν δήλωσε: «Ο νικητής θα είναι το μέτωπο της ανθρωπότητας. Θα υπάρξει αδελφοσύνη. Θα υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Νικητής θα είναι το τουρκικό έθνος με 86 εκατομμύρια πολίτες του». Ο πρόεδρος Ερντογάν μίλησε στο Μπίτλις κατά τις εκδηλώσεις για την 55η επέτειο της νίκης του Μαλάσγκερτ. Στην ομιλία του που ξεκίνησε λέγοντας: «Από την νίκη του Μαλάσγκερτ μέχρι την κατάκτηση της Ιστάμπουλ, από το Τσανάκαλε μέχρι τον Εθνικό Αγώνα, από τον Αγώνα κατά της Τρομοκρατίας μέχρι το έπος της 15ης Ιουλίου, σήμερα τιμώ με σεβασμό όλους τους μάρτυρες που εδώ και χίλια χρόνια έχουν δώσει τη ζωή τους για αυτήν την ιερή πατρίδα, για αυτό το ευγενές έθνος. Όσοι πορεύονται πίσω από την ίδια μοίρα, τον ίδιο στόχο, την ίδια ελπίδα, είναι εδώ. Εδώ είναι όσοι στέκονται ώμο με ώμο. Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες, Αλεβίτες, Σουνίτες». Συνεχίζοντας, ο Ερντογάν είπε: «Ας μην έχει κανείς αμφιβολία, η αυγή μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκία έχει ανατελεί. Έχει αρχίσει η ανοικοδόμηση του αιώνα της Τουρκία. Πριν από δύο χρόνια δώσαμε το στίγμα από το Αχλάτ για τη διαδικασία μιας Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. Όταν επιτεύχθη αυτός ο στόχος, αν το θέλει ο Θεός, θα ανοίξουν νέες πόρτες για μια νέα εποχή μπροστά στο έθνος μας. Οι έμποροι του αίματος θα ιτηθούν. Όσοι εκμεταλλεύονται την τρομοκρατία θα ιτηθούν. Αυτοί που θέλουν να βυθίσουν τη γεωγραφία μας στην αστάθεια, οι γενοκτόνοι θα ιτηθούν. Ο νικητής θα είναι το μέτωπο της ανθρωπότητας. Θα υπάρξει αδελφοσύνη. Θα υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Νικητής θα είναι το τουρκικό έθνος με τα 86 εκατομμύρια πολίτες του». Ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Με την Τουρκία και το τουρκικό έθνος, όλοι οι αδερφοί λαοί της γεωγραφίας μας θα κερδίσουν. Ξέρουμε ποιον ενοχλεί αυτό. Ξέρουμε ποιον ανησυχεί. Τους λέω: ό,τι και αν κάνετε, δεν μπορείτε να μας αποτρέψετε από την πορεία μας. Δεν μπορείτε να εμποδίσετε τους Τούρκους, τους Κούρδους και τους Άραβες να αγκαλιαστούμε αδερφικά».

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Δημήτρη Πεσκόβ, εκπρόσωπος του Προεδρικού Μεγάλου του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η πιθανότητα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας. Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνικές λύσεις. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει τέτοιες δυνατότητες, συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική.

επιχείρηση στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος Πεσκόβ έκανε δηλώσεις για τα τρέχοντα θέματα σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα Μόσχα, αξιολογώντας τη δήλωση του πρόεδρου της Φιλανδίας Αλεξάνδρου Στουμπ ότι οι επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών της Ουκρανίας σε ρωσικές υποδομές αυξάνουν το κόστος του πολέμου με τη Ρωσία και πρέπει να στηριχθούν, ο Πεσκόβ σχολίασε τα εξής. Αυτή η δήλωση μας εξέπληξε, διότι ο Στουμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία θα πρέπει να αποκατασταθούν αργά ή γρήγορα. Όμως τώρα ακούμε δηλώσεις που οξύνουν την κατάσταση. Ο Στουμπ ξεχωρίζει ανάμεσα σε όσους στάσσονται υπέρ του πολέμου. Μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας έκανε τις τελευταίες μέρες μιλιταριστικές δηλώσεις. Θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος και δεν επιθυμούν να λάβουν υπόψη την πραγματική κατάσταση στο πεδίο. Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνικές λύσεις. Ο Πεσκόφ δήλωσε σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο για εμάς. Αξιολογώντας επίσης την τοποθέτηση του πρόεδρου της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι μία από τις πιθανές επιλογές επίλυσης του ζητήματος μπορεί να είναι η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας υπό τον έλεγχο τρίτου μέρους στην περιοχή του Ντόμπας, ο Πεσκόφ ανέφερε. Δεν είναι κατάλληλο να συζητούνται δημοσίως ειρηνικές επιλογές επίλυσης. Ωστόσο, το Ντόμπας είναι ρωσικό έδαφος. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι κατά τη διαδικασία διοίκησης των ρωσικών περιοχών μπορεί να συμμετάσχει τρίτο μέρος. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι θα επιτύχουν νίκη στο πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία από τον Φεβράριο του 2022, προσθέτοντας. Με ποια μέσα θα γίνει αυτό εξαρτάται από την κατάσταση. Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνικές λύσεις. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες φορές μπορεί μια σταγόνα νερού να ξαναγράψει τη μοίρα ενός πολιτισμού? Ή μήπως ένας υδάτινος δρόμος προσφέρει λύση μόνο στη ξηρασία? Ή μπορεί επίσης να μεταφέρει τη δικαιοσύνη, τη μνήμη και το μέλλον ενός λαού? Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας πέρα από τις πέτρες και τα τείχη και ακολουθούμε τα ίχνη των αόρατων αλλά ζωτικής σημασίας αρτηρίων της Παλαιστίνης που ρέουν αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μαζί θα ανακαλύψουμε πώς μια και μόνο σταγόνα βροχής που πέφτει από τον ουρανό μετατράπηκε στις αρχαίες πόλεις, στις παρυφές της ερήμου, σε ένα θαύμα μηχανικής και σε μια μοναδική κοινωνική τάξη. Αν θέλετε να κατανοήσετε μια πόλη ή μια γεωγραφική περιοχή, πρέπει πρώτα να εξετάσετε τη σχέση που έχει αναπτύξει με το νερό. Για την περιοχή της Παλαιστίνης που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης του μεσογειακού και του ερημικού κλίματος, το νερό δεν ήταν ποτέ ένα αγαθό που αποκτούσε κανείς χωρίς σκόπο. Οι περίοδοι των βροχοπτώσεων ήταν σύντομες, τα καλοκαίρια ξηρά και οι φυσικές πηγές νερού εξαιρετικά περιορισμένες. Όμως, οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη έμαθαν να διαβάζουν τον ρυθμό της φύσης αντί να πολεμούν έναντί της. Δεν έβλεπαν τη βροχή ως μια προσωρινή ευλογία, αλλά ως ένα κοινό αγαθό που έπρεπε να αποθηκεύεται, να διοχετεύεται και κάθε σταγόνα του να μοιράζεται δίκαια. Έτσι ξεκινά η ιστορία του νερού της Παλαιστίνης με αυτόν τον υπομονητικό διάλογο που ανέπτυξε ο άνθρωπος με τη γλώσσα της φύσης. Ακριβώς νότια της Ιερουσαλήμ, κοντά στη Βηθλεέμ, μέσα σε καταπράσινες κοιλάδες, σας υποδέχονται τεράστιες πέτρινες δεξαμενές. Γνωστές σήμερα ως λίμνες του Σολομώντα, αυτές οι τρεις μεγάλες υπαίθριες δεξαμενές νερού με την πρώτη ματιά μοιάζουν απλώς με τεχνητές λίμνες. Στην πραγματικότητα όμως αποτελούν την καρδιά ενός από τα πιο εντυπωσιακά συστήματα συλλογής και διανομής νερού του αρχαίου κόσμου. Αν και πήραν το όνομά τους από την αναφορά στη παράδοση του προφήτη Σολομώντα, τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτές οι δεξαμενές κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού και ότι αφού αναπτύχθηκαν περιττέρω κατά τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Ισλαμική και Οθωμανική περίοδο, συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για πολλούς αιώνες. Οι δεξαμενές αυτές, σχεδιασμένες σε τρία επίπεδα, συνέλεγαν τα νερά των γύρω πηγών και τις χειμερινές βροχές και μπορούσαν να αποθηκεύσουν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πώς όμως μεταφερόταν αυτή η τεράστια ποσότητα νερό στην Ιερουσαλήμ, η οποία ήταν χτισμένη πάνω σε ψηλούς λόφους? Εδώ αναδεικνύεται η συσσωρευμένη μηχανική γνώση που αναπτύχθηκε κατά τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Ισλαμική περίοδο. Χάρη στη δύναμη της βαρύτητας, στους υπολογισμούς της κλίσης και στην εξαιρετική μηχανική, το νερό μεταφερόταν με μεγάλη ακρίβεια για χιλιόμετρα, κατά μήκος των γραμμών που είναι γνωστές ως υψηλό υδραγωγείο και χαμηλό υδραγωγείο. Τα βουνά διανοίγονταν με σύραγγες, οι κοιλάδες διασχίζονταν με υδατογέφυρες και το νερό έφτανε στις δεξαμενές, τις κρίνες και τα συστήματα ίδρυυσης των ιερών χώρων της Ιερουσαλήμ. Κάθε πέτρινο αυλάκι μετέφερε όχι μόνο νερό, αλλά και την ελπίδα για ζωή μιας πόλης που πάλευε με την ξηρασία. Ακολουθώντας τα ίχνη της ρωμαϊκής μηχανικής, βλέπουμε επίσης πως αυτά τα συστήματα διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων. Όταν τα τείχη της Ιερουσαλήμ ανοικοδομήθηκαν κατά την περίοδο του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη, τα υδάτινα δίκτυα επισκευάστηκαν επίσης εκτενώς. Νέες κρίνες κατασκευάστηκαν σε ολόκληρη την πόλη.
Πολλές από τις ιστορικές κρίνες που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ αποτελούν σιωπηλούς μάρτυρες εκείνης της μεγάλης περίοδου ανοικοδόμησης. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η μηχανική του νερού δεν ήταν απλώς ένα τεχνικό επίτευγμα. Αντικατόπτριζε επίσης την οργανωτική δύναμη ενός πολιτισμού, την προνοητικότητά του και την αξία που έδινε στους ανθρώπους που διοικούσε. Χάρη στις τεράστιες υπόγειες δεξαμενές, τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και τα δίκτυα αγωγών κάτω από τους δρόμους, η Ιερουσαλήμ κατάφερε να συνεχίσει να ζει ακόμη και κατά τις πιο δύσκολες πολιορκίες και τις περιόδους ξηρασίας. Τώρα στρέφουμε τη διαδρομή μας από την Ιερουσαλήμ προς τα νότια της Δυτικής Όχθης, σε ένα πολύ ξεχωριστό χωριό που κρύβεται ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και πέτρινες ταράτσες. Μπατήρ. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα συνηθισμένο παλαισσινιακό χωριό. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια ζωντανή κληρονομιά της ανθρωπότητας, την οποία η UNESCO έχει θέσει υπό προστασία τόσο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το Μπατήρ τόσο ξεχωριστό? Ούτε τα υδάτινα κανάλια που χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή περίοδο, ούτε οι πέτρινες ταράτσες χιλιάδων ετών. Η πραγματική απάντηση βρίσκεται στην παράδοση διαμοιρασμού του νερού που διατηρείται ζωντανή εδώ και αιώνες. Στο Μπατήρ το νερό δεν είναι απλώς ένας κοινός πόρος. Το νερό είναι χρόνος που διαχειρίζεται με δικαιοσύνη. Στο παραδοσιακό σύστημα του χωριού, η χρήση του νερού χωρίζεται σε έναν κύκλο 8 ημερών. Η ημέρα και η ώρα κατά την οποία κάθε οικογένεια θα ποτίσει τη γη της τηρούνται εδώ και αιώνες με μεγάλη ακρίβεια. Πώς μετρούσαν όμως τον χρόνο σε μια εποχή χωρίς ηλεκτρικά ρολόγια και μετρητές? Οι κάτοικοι του χωριού καθόριζαν το δικαίωμα κάθε οικογένειας παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη ροή του νερού και τη θέση του ηλίου, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές διατάξεις μέτρησης που ονομάζονται «ελ-μα-μάτ». Εδώ κανείς δεν καταπατά το δικαίωμα του άλλου. Όταν τα μεσάνυχτα αλλάζει η σειρά του νερού και ένας κάτοικος παραδίδει τη βαλβίδα στον άλλον, δεν παραδίδει μόνο το νερό. Παραδίδει και την εμπιστοσύνη μεταξύ των γειτόνων που διατηρείται εδώ και αιώνες. Αυτό που προστατεύει λοιπόν η UNESCO δεν είναι μόνο οι πέτρινες αναβαθμίδες ή τα αρχαία υδάτινα κανάλια. Αυτό που προστατεύεται είναι η ζωντανή μνήμη της ικανότητας της ανθρωπότητας να μοιράζεται έναν περιορισμένο πόρο χωρίς συγκρούσεις, χωρίς να υποκύπτει στην απληστία και με δικαιοσύνη. Δυστυχώς η αρχαία ιστορία του νερού στην Παλαιστίνη δεν μπορεί να υποθεί σήμερα μόνο μέσω της κομψής μηχανικής του παρελθόντος. Το νερό δεν είναι πλέον απλώς ένας φυσικός πόρος σε αυτή τη γη. Έχει επίσης γίνει ένα ζήτημα στο επίκεντρο πολιτικών και ανθρωπιστικών συζητήσεων εδώ και πολλά χρόνια. Όπως αναφέρεται σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών, η πρόσβαση σε καθαρό νερό ξεχωρίζει ως ένα σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα, ειδικά στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Οι ζημιές στις υποδομές ίδρευσης, οι έλεγχοι των πηγαδιών και οι δυσκολίες στην πρόσβαση στους υδάτινους πόρους επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Επομένως, το ζήτημα του νερού στην Παλαιστίνη δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ή τεχνικό ζήτημα. Συνεχίζει να υπάρχει ως ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που καθορίζουν την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και την καθημερινή ζωή. Ίσως γι' αυτό η ιστορία του νερού εξακολουθεί να γράφεται στην Παλαιστίνη. Σήμερα ο κόσμος αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση νερού. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια στερεύουν, τα υπόγεια ύδατα μειώνονται και οι πολιτικές εντάσεις για τους υδάτινους πόρους αυξάνονται. Ο σύγχρονος κόσμος αναζητά λύσεις σε πιο προηγμένες τεχνολογίες και βαθύτερα πηγάδια. Ίσως η απάντηση βρίσκεται στη κοινή μνήμη που διατηρείται εδώ και αιώνες των ανθρώπων
που ποτίζουν με τη σειρά τους τη γη τους στην κορυφή ενός μικρού καναλιού στο πατήρ, διότι το νερό φέρνει αυθονία μόνο όταν μοιράζεται δίκαια. Ίσως το νερό να μην είναι απλώς ένας σπόρος που τροφοδοτεί τη γη. Μεταφέρει επίσης τη συνείδηση, την αντίληψη περί δικαιοσύνης και τη μνήμη μιας κοινωνίας. Σήμερα περπατήσαμε μαζί στα εδάτινα μονοπάτια της Παλαιστίνης. Γίναμε μάρτυρες της σιωπηλής μεγαλοπρέπειας των λιμνών του Σολομώντα. Ακούσαμε τον ψήθυρο των νερών που περνούν μέσα από τα ρωμαϊκά υδραγωγεία. Και στον πατήρ είδαμε πως μια σταγόνα νερού διαμόρφωσε όχι μόνο τη γη, αλλά και τον χρόνο, τη δικαιοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πότε και πώς άραγε άρχισε για πρώτη φορά ο άνθρωπος να κατανοεί τον χρόνο? Στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν θα σηκώσουμε το βλέμμα μας από τη γη και τα υδάτινα κανάλια προς τον ουρανό. Θα γνωρίσουμε τον κόσμο των ηλιακών ρολογιών που αποκωδικοποιούσαν τη γλώσσα των σκιών, των αρχαίων ημερολογίων που καθόριζαν τον ρυθμό των εποχών και των πρώτων αστρονόμων που υπολόγιζαν τον χρόνο παρατηρώντας τα άστρα. Θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε μαζί τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης. Γεια σας! Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Η πλαστελίνη, η οποία σχεδιάστηκε ως καθαριστικό ταπετσαρίας, μαλακό καουτσού και στρατιωτικές αρβίλες και σταθερά καλούπια για φοιτητές γλυπτικής, αλλά με τον καιρό έγινε ένα εργαλείο που έκανε τα όνειρα των μικρών παιδιών πραγματικότητα, είναι στην ουσία η ιστορία εφευρετών σε δύο διαφορετικές ηπείρους που δεν είχαν ιδέα ο ένας για τον άλλον. Ο William Harbutt, ένας δάσκαλος καλών τεχνών στο Μπάθα της Αγγλίας, ο James Wright, ένας μηχανικός που εργαζόταν στην General Electric στις Ηνωμένες Πολιτείες και Noah McVicker, ένας κατασκευαστής πάστας καθαριστικών ταπετσαριών, είχαν διαφορετικό σκοπό ο καθένας όταν ξεκίνησαν να ασχολούνται με αυτή την ανακάλυψη, αλλά στο τέλος βγήκαν κερδισμένα τα παιδιά και μετά οι κινηματογραφιστές.

Ο δάσκαλος καλών τεχνών, William Harbutt, προσπαθούσε να βρει ένα πυλό για τους μαθητές του στη κληπτική που δεν θα στέγνωνε, αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει γιατί όταν το υλικό ερχόταν σε επαφή με τον αέρα για πολλή ώρα, είτε δεν κολούσε, είτε γινόταν πολύ σκληρό και καταντούσε άχρηστο. Μετά από μακροχρόνιες δοκιμές και μικρές συμπτώσεις, βρήκε το σωστό μείγμα και ανακάλυψε έναν τύπο πυλού που ήταν μαλακός και μη τοξικός. Το μείγμα, το οποίο κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1899, έγινε γρήγορα εμπορικό προϊόν, αλλά λόγω της περιορισμένης χρήσης του δεν ήταν πολύ δημοφιλές στην αρχή, μέχρι που ανακαλύφθηκε ξανά για ένα πολύ διαφορετικό σκοπό από τους μηχανικούς James Wright και Noah McVicker στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού.

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανάγκη για πλαστικό, για ελαστικά αεροσκαφών και στρατιωτικές μπότες για τον Αμερικανικό στρατό αυξανόταν μέρα με τη μέρα. Ο James Wright, που εργαζόταν σε αυτόν τον τομέα στην General Electric, ήθελε να βρει ένα νέο είδος πλαστικού και να το χρησιμοποιήσει για πόλεμο, οπότε ο στόχος του δεν ήταν να εφεύρει ένα παιχνίδι για παιδιά. Ο Αμερικανός μηχανικός που έκανε διάφορα πειράματα αλλά δεν μπορούσε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε, έριξε κατά λάθος μερικές σταγόνες βορικό οξέως στο λάδι σιλικόνης που χρησιμοποιούσε. Μετά από λίγο ο James Wright παρατήρησε ότι το λάδι σιλικόνης με βορικό οξύ σκλήρινε ελαφρά και έγινε εύπλαστο και επικέντρωσε τη δουλειά.

δουλειά του προς αυτή την κατεύθυνση και έγινε ένας από τους εφευρέτες της πλαστελίνης. Τον ίδιο καιρό, ο Νόα Μακβίκερ, που ήθελε να στηρίξει την οικογενειακή του επιχείρηση και έφτιαξε ένα προϊόν καθαρισμού ταπετσαρίας με παρόμοια φόρμουλα, συνειδητοποίησε πολύ αργά πόσο σημαντική ήταν η νέα του ανακάλυψη για τη φαντασία των παιδιών.

Η ειδική πάστα του McVicker ήταν ένα εξαιρετικό καθαριστικό ταπετσαρίας γιατί δεν περιείχε τοξικές χημικές ουσίες, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα και δεν λέρωνε την ταπετσαρία. Μετά από λίγο καιρό, οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν ότι αυτή η πάστα για τον καθαρισμό ταπετσαρίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή απλών έργων τέχνης στο σχολείο. Μαθαίνοντας για αυτή τη σκέψη, ο ανιψιός του Νόα McVicker, Joseph McVicker, αποφάσισε ότι θα ήταν έξυπνο να κυκλοφορήσει το υλικό που είχε ανακαλύψει ο θείος του με μια νέα επωνυμία και αυτή τη φορά να απευθύνεται σε μικρά παιδιά και έτσι έβαλε τα θεμέλια της πιο γνωστής σήμερα εταιρείας πλαστελίνης στον κόσμο.

0: Η βιομηχανία της πλαστελίνης, η οποία θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του προηγούμενου αιώνα και της οποίας η συνταγή είναι κρυφή, επεκτείνεται σταδιακά σήμερα. Η ιστορία της πλαστελίνης, η οποία έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι θέμα μόνο σε σχολές τέχνης ή παιδότοπους, έφτασε μέχρι την τελετή των Όσκαρ, η οποία θεωρείται η κορυφή της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Τόσο πολύ που ο Βρετανός σκηνοθέτης και παραγωγός Νικ Πάρκ κέρδισε βραβείο Όσκαρ το 2005 με την ταινία κινούμενων σχεδίων Wallace & Gromit, η οποία περιλάμβανε χαρακτήρες σχεδιασμένους με πλαστελίνη.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

0: Οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους. Η Τουρκία την αφαίρεση της Συρίας από το κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Χαιρετίζουμε την απόφαση των ΗΠΑ να αφαιρέσουν τη Συρία από το κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, σημειώθηκε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πρόεδρος Ερντογάν. Ο νικητής θα είναι ο τουρκικός λαός με 86 εκατομμύρια πολίτες. Δεν μπορείτε να εμποδίσετε εμάς, Τούρκους, Κούρδους και Άραβες, να αγκαλιαστούμε σαν αδέρφια. Ρωσία. Η πιθανότητα ανάπτυξης των δεμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη. Πεσκόφ. Ο Στούμφ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία πρέπει να αποκατασταθούν νωρίς ή αργά. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Τουρκία είχε υποστηρίξει εδώ και καιρό αυτό το βήμα, ενώ σημαίνεται ότι με την απόφαση των ΗΠΑ ξεπεράστηκε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την οικονομική ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εκτιμάται πως η απόφαση αυτή θα δώσει όθηση στις προσπάθειες για την ενίσχυση των δεσμών της Συρίας με τη διεθνή κοινότητα και για τη μόνιμη εγκαθίδρυση ασφάλειας και σταθερότητας στη χώρα. Κατά την περίοδο αυτή, καλούμε επίσης την διεθνή κοινότητα να ενώσει τις προσπάθειες της με στόχο μια ευημερούσα Συρία και να εκπληρώσει τις ευθύνες που της αναλογούν για τον τερματισμό των επιθετικών ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο αυτό το όραμα, αναφέρεται. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει χθες ότι η Συρία αφαιρέθηκε επίσημα από τον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο είχε ενταχθεί το 1979. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεσέπ Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε: «Ο νικητής θα είναι το μέτωπο της ανθρωπότητας. Θα υπάρξει αδελφοσύνη. Θα υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Νικητής θα είναι το τουρκικό έθνος με 86 εκατομμύρια πολίτες του». Ο πρόεδρος Ερντογάν μίλησε στο Μπίτλις κατά τις εκδηλώσεις για την 55η επέτειο της νίκης του Μαλάσγκερτ. Στην ομιλία του που ξεκίνησε λέγοντας: «Από την νίκη του Μαλάσγκερτ μέχρι την κατάκτηση της Ιστάμπουλ, από το Τσανάκαλε μέχρι τον Εθνικό Αγώνα, από τον Αγώνα κατά της Τρομοκρατίας μέχρι το έπος της 15ης Ιουλίου, σήμερα τιμώ με σεβασμό όλους τους μάρτυρες που εδώ και χίλια χρόνια έχουν δώσει τη ζωή τους για αυτήν την ιερή πατρίδα, για αυτό το ευγενές έθνος. Όσοι πορεύονται πίσω από την ίδια μοίρα, τον ίδιο στόχο, την ίδια ελπίδα, είναι εδώ. Εδώ είναι όσοι στέκονται ώμο με ώμο. Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες, Αλεβίτες, Σουνίτες». Συνεχίζοντας, ο Ερντογάν είπε: «Ας μην έχει κανείς αμφιβολία, η αυγή μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκία έχει ανατυλεί. Έχει αρχίσει η ανοικοδόμηση του αιώνα της Τουρκία. Πριν από 2 χρόνια δώσαμε το στίγμα από το Αχλάτ για τη διαδικασία μιας Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. Όταν επιτεύχθη αυτός ο στόχος, αν το θέλει ο Θεός, θα ανοίξουν νέες πόρτες για μια νέα εποχή μπροστά στο έθνος μας. Οι έμποροι του αίματος θα ιτηθούν. Όσοι εκμεταλλεύονται την τρομοκρατία θα ιτηθούν. Αυτοί που θέλουν να βυθίσουν τη γεωγραφία μας στην αστάθεια, οι γενοκτόνοι θα ιτηθούν. Ο νικητής θα είναι το μέτωπο της ανθρωπότητας. Θα υπάρξει αδελφοσύνη. Θα υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Νικητής θα είναι το τουρκικό έθνος με τα 86 εκατομμύρια πολίτες του». Ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Με την Τουρκία και το τουρκικό έθνος, όλοι οι αδελφοί λαοί της γεωγραφίας μας θα κερδίσουν. Ξέρουμε ποιον ενοχλεί αυτό. Ξέρουμε ποιον ανησυχεί. Τους λέω: ό,τι και αν κάνετε, δεν μπορείτε να μας αποτρέψετε από την πορεία μας. Δεν μπορείτε να εμποδίσετε τους Τούρκους, τους Κούρδους και τους Άραβες να αγκαλιαστούμε αδελφικά».
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Δημήτρη Πεσκόβ, εκπρόσωπος του Προεδρικού Μεγάλου του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η πιθανότητα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας: «Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνικές λύσεις. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει τέτοιες δυνατότητες, συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία». Ο εκπρόσωπος Πεσκόβ έκανε δηλώσεις για τα τρέχοντα θέματα σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα Μόσχα, αξιολογώντας

0: στη δήλωση του πρόεδρου της Φιλανδίας Αλεξάνδρου Στου ότι οι επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών της Ουκρανίας σε ρωσικές υποδομές αύξησαν το κόστος του πολέμου με τη Ρωσία και πρέπει να στηριχθούν, ο Πεσκόφ σχολίασε τα εξής. Αυτή η δήλωση μας εξέπληξε, διότι ο Στουμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία θα πρέπει να αποκατασταθούν αργά ή γρήγορα. Όμως τώρα ακούμε δηλώσεις που οξύνουν την κατάσταση. Ο Στουμπ ξεχωρίζει ανάμεσα σε όσους στάσσονται υπέρ του πολέμου. Μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας έκανε τις τελευταίες μέρες μιλιταριστικές δηλώσεις. Θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος και δεν επιθυμούν να λάβουν υπόψη την πραγματική κατάσταση στο πεδίο. Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνικές λύσεις. Ο Πεσκόφ δήλωσε σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο για εμάς. Αξιολογώντας επίσης την τοποθέτηση του πρόεδρου της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι μία από τις πιθανές επιλογές επίλυσης του ζητήματος μπορεί να είναι η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας υπό τον έλεγχο τρίτου μέρους στην περιοχή του Ντόμπας, ο Πεσκόφ ανέφερε. Δεν είναι κατάλληλο να συζητούνται δημοσίως ειρηνικές επιλογές επίλυσης. Ωστόσο, το Ντόμπας είναι ρωσικό έδαφος. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι κατά τη διαδικασία διοίκησης των ρωσικών περιοχών μπορεί να συμμετάσχει τρίτο μέρος. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι θα επιτύχουν νίκη στο πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, προσθέτοντας. Με ποια μέσα θα γίνει αυτό εξαρτάται από την κατάσταση. Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνικές λύσεις. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција вину радио са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye овозе.
3: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sadai Türkiye.
12: Anlavatkınola Türkiye овозе радиосы.
5: Эво и фони тис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
1: Гидаре ди амурия Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye o voz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
18: Türkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες φορές μπορεί μια σταγόνα νερού να ξαναγράψει τη μοίρα ενός πολιτισμού? Ή μήπως ένας υδάτινος δρόμος προσφέρει λύση μόνο στη ξηρασία? Ή μπορεί επίσης να μεταφέρει τη δικαιοσύνη, τη μνήμη και το μέλλον ενός λαού? Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας πέρα από τις πέτρες και τα τείχη και ακολουθούμε τα ίχνη των

αόρατον, αλλά ζωτικής σημασίας αρτηρίων της Παλαιστίνης που ρέουν αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μαζί θα ανακαλύψουμε πώς μια και μόνο σταγόνα βροχής που πέφτει από τον ουρανό μετατράπηκε στις αρχαίες πόλεις, στις παρυφές της ερήμου, σε ένα θαύμα μηχανικής και σε μια μοναδική κοινωνική τάξη. Αν θέλετε να κατανοήσετε μια πόλη ή μια γεωγραφική περιοχή, πρέπει πρώτα να εξετάσετε τη σχέση που έχει αναπτύξει με το νερό. Για την περιοχή της Παλαιστίνης που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης του μεσογειακού και του ερημικού κλίματος, το νερό δεν ήταν ποτέ ένα αγαθό που αποκτούσε κανείς χωρίς σκόπο. Οι περίοδοι των βροχοπτώσεων ήταν σύντομες, τα καλοκαίρια ξηρά και οι φυσικές πηγές νερού εξαιρετικά περιορισμένες. Όμως, οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη έμαθαν να διαβάζουν τον ρυθμό της φύσης αντί να πολεμούν έναντί της. Δεν έβλεπαν τη βροχή ως μια προσωρινή ευλογία, αλλά ως ένα κοινό αγαθό που έπρεπε να αποθηκεύεται, να διοχετεύεται και κάθε σταγόνα του να μοιράζεται δίκαια. Έτσι ξεκινά η ιστορία του νερού της Παλαιστίνης με αυτόν τον υπομονητικό διάλογο που ανέπτυξε ο άνθρωπος με τη γλώσσα της φύσης. Ακριβώς νότια της Ιερουσαλήμ, κοντά στη Βηθλεέμ, μέσα σε καταπράσινες κοιλάδες σας υποδέχονται τεράστιες πέτρινες δεξαμενές. Γνωστές σήμερα ως λίμνες του Σολομώντα, αυτές οι τρεις μεγάλες υπαίθριες δεξαμενές νερού με την πρώτη ματιά μοιάζουν απλώς με τεχνητές λίμνες. Στην πραγματικότητα όμως αποτελούν την καρδιά ενός από τα πιο εντυπωσιακά συστήματα συλλογής και διανομής νερού του αρχαίου κόσμου. Αν και πήραν το όνομά τους από την αναφορά στη παράδοση του προφήτη Σολομώντα, τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτές οι δεξαμενές κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού και ότι αφού αναπτύχθηκαν περιττέρω κατά τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Ισλαμική και Οθωμανική περίοδο, συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για πολλούς αιώνες. Οι δεξαμενές αυτές, σχεδιασμένες σε τρία επίπεδα, συνέλεγαν τα νερά των γύρω πηγών και τις χειμερινές βροχές και μπορούσαν να αποθηκεύσουν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πώς όμως μεταφερόταν αυτή η τεράστια ποσότητα νερού στην Ιερουσαλήμ, η οποία ήταν χτισμένη πάνω σε ψηλούς λόφους? Εδώ αναδεικνύεται η συσσωρευμένη μηχανική γνώση που αναπτύχθηκε κατά τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Ισλαμική περίοδο. Χάρη στη δύναμη της βαρύτητας, στους υπολογισμούς της κλίσης και στην εξαιρετική μηχανική, το νερό μεταφερόταν με μεγάλη ακρίβεια για χιλιόμετρα, κατά μήκος των γραμμών που είναι γνωστές ως υψηλό υδραγωγείο και χαμηλό υδραγωγείο. Τα βουνά διανοίγονταν με σύραγγες, οι κοιλάδες διασχίζονταν με υδατογέφυρες και το νερό έφτανε στις δεξαμενές, τις κρίνες και τα συστήματα ίδρυυσης των ιερών χώρων της Ιερουσαλήμ. Κάθε πέτρινο αυλάκι μετέφερε όχι μόνο νερό, αλλά και την ελπίδα για ζωή μιας πόλης που πάλευε με την ξηρασία. Ακολουθώντας τα ίχνη της ρωμαϊκής μηχανικής, βλέπουμε επίσης πως αυτά τα συστήματα διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων. Όταν τα τείχη της Ιερουσαλήμ ανοικοδομήθηκαν κατά την περίοδο του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη, τα υδάτινα δίκτυα επισκευάστηκαν επίσης εκτενώς. Νέες κρίνες κατασκευάστηκαν σε ολόκληρη την πόλη. Πολλές από τις ιστορικές κρίνες που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ αποτελούν σιωπηλούς μάρτυρες εκείνης της μεγάλης περίοδου ανοικοδόμησης. Στην Ανατολική Μεσόγειο η μηχανική του νερού δεν ήταν απλώς ένα τεχνικό επίτευγμα. Αντικατόπτριζε επίσης την οργανωτική δύναμη ενός πολιτισμού, την προνοητικότητά του και την αξία που έδινε στους ανθρώπους που διοικούσε.
Χάρη στις τεράστιες υπόγειες δεξαμενές, τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και τα δίκτυα αγωγών κάτω από τους

δρόμους, Ιερουσαλήμ κατάφερε να συνεχίσει να ζει ακόμη και κατά τις πιο δύσκολες πολιορκίες και τις περιόδους ξηρασίας. Τώρα στρέφουμε τη διαδρομή μας από την Ιερουσαλήμ προς τα νότια της Δυτικής Όχθης, σε ένα πολύ ξεχωριστό χωριό που κρύβεται ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και πέτρινες ταράτσες. Μπατήρ. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα συνηθισμένο παλαισσινιακό χωριό. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια ζωντανή κληρονομιά της ανθρωπότητας, την οποία η UNESCO έχει θέσει υπό προστασία τόσο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το Μπατήρ τόσο ξεχωριστό? Ούτε τα υδάτινα κανάλια που χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή περίοδο, ούτε οι πέτρινες ταράτσες χιλιάδων ετών. Η πραγματική απάντηση βρίσκεται στην παράδοση διαμοιρασμού του νερού που διατηρείται ζωντανή εδώ και αιώνες. Στο Μπατήρ το νερό δεν είναι απλώς ένας κοινός πόρος. Το νερό είναι χρόνος που διαχειρίζεται με δικαιοσύνη. Στο παραδοσιακό σύστημα του χωριού, η χρήση του νερού χωρίζεται σε έναν κύκλο 8 ημερών. Η ημέρα και η ώρα κατά την οποία κάθε οικογένεια θα ποτίσει τη γη της τηρούνται εδώ και αιώνες με μεγάλη ακρίβεια. Πώς μετρούσαν όμως τον χρόνο σε μια εποχή χωρίς ηλεκτρικά ρολόγια και μετρητές? Οι κάτοικοι του χωριού καθόριζαν το δικαίωμα κάθε οικογένειας παρακολουθούν.

μετρητές. Οι κάτοικοι του χωριού καθόρισαν το δικαίωμα κάθε οικογένειας παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη ροή του νερού και τη θέση του ηλίου, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές διατάξεις μέτρησης που ονομάζονται «ελ-μαμάτ». Εδώ κανείς δεν καταπατά το δικαίωμα του άλλου. Όταν τα μεσάνυχτα αλλάζει η σειρά του νερού και ένας κάτοικος παραδίδει τη βαλβίδα στον άλλον, δεν παραδίδει μόνο το νερό. Παραδίδει και την εμπιστοσύνη μεταξύ των γειτόνων που διατηρείται εδώ και αιώνες. Αυτό που προστατεύει λοιπόν η UNESCO δεν είναι μόνο οι πέτρινες αναβαθμίδες ή τα αρχαία υδάτινα κανάλια. Αυτό που προστατεύεται είναι η ζωντανή μνήμη της ικανότητας της ανθρωπότητας να μοιράζεται έναν περιορισμένο πόρο χωρίς συγκρούσεις, χωρίς να υποκύπτει στην απληστία και με δικαιοσύνη. Δυστυχώς η αρχαία ιστορία του νερού στην Παλαιστίνη δεν μπορεί να υποθεί σήμερα μόνο μέσω της κομψής μηχανικής του παρελθόντος. Το νερό δεν είναι πλέον απλώς ένας φυσικός πόρος σε αυτή τη γη. Έχει επίσης γίνει ένα ζήτημα στο επίκεντρο πολιτικών και ανθρωπιστικών συζητήσεων εδώ και πολλά χρόνια. Όπως αναφέρεται σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών, η πρόσβαση σε καθαρό νερό ξεχωρίζει ως ένα σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα, ειδικά στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Οι ζημιές στις υποδομές ίδρευσης, οι έλεγχοι των πηγαδιών και οι δυσκολίες στην πρόσβαση στους υδάτινους πόρους επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Παλαιστινιών. Επομένως, το ζήτημα του νερού στην Παλαιστίνη δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ή τεχνικό ζήτημα. Συνεχίζει να υπάρχει ως ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που καθορίζουν την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και την καθημερινή ζωή. Ίσως γι' αυτό η ιστορία του νερού εξακολουθεί να γράφεται στην Παλαιστίνη. Σήμερα ο κόσμος αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση νερού. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια στερεύουν, τα υπόγεια ύδατα μειώνονται και οι πολιτικές εντάσεις για τους υδάτινους πόρους αυξάνονται. Ο σύγχρονος κόσμος αναζητά λύσεις σε πιο προηγμένες τεχνολογίες και βαθύτερα πηγάδια. Ίσως η απάντηση βρίσκεται στη κοινή μνήμη που διατηρείται εδώ και αιώνες των ανθρώπων που ποτίζουν με τη σειρά τους τη γη τους στην κορυφή ενός μικρού καναλιού στο πατήρ. Διότι το νερό φέρνει αυθονία μόνο όταν μοιράζεται δίκαια. Ίσως το νερό να μην είναι απλώς ένας πόρος που τροφοδοτεί τη γη. Μεταφέρει επίσης τη συνείδηση, την αντίληψη περί δικαιοσύνης και τη μνήμη μιας κοινωνίας. Σήμερα περπατήσαμε μαζί στα υδάτινα μοναπάτια της Παλαιστίνης. Γίναμε μάρτυρες της σιωπηλής μεγαλοπρέπειας των λιμνών του Σολομώντα. Ακούσαμε τον ψήθυρο των νερών που περνούν μέσα από τα ρωμαϊκά υδραγωγεία. Και στον πατήρ είδαμε πως μια σταγόνα νερού διαμόρφωσε όχι μόνο τη γη, αλλά και τον χρόνο, τη δικαιοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πότε και πώς άραγε άρχισε για πρώτη φορά ο άνθρωπος να κατανοεί τον χρόνο? Στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν θα σηκώσουμε το βλέμμα μας από τη γη και τα υδάτινα κανάλια προς τον ουρανό. Θα γνωρίσουμε τον κόσμο των ηλιακών ρολογιών που αποκωδικοποιούσαν τη γλώσσα των σκιών, των αρχαίων ημερολογίων που καθόριζαν τον ρυθμό των εποχών και των πρώτων αστρονόμων που υπολόγιζαν τον χρόνο παρατηρώντας τα άστρα. Θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε μαζί τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης. Γεια σας! Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Η πλαστελίνη, η οποία σχεδιάστηκε ως καθαριστικό ταπετσαρίας, μαλακό καουτσού και στρατιωτικές αρβίλες και σταθερά καλούπια για φοιτητές γλυπτικής, αλλά με τον καιρό έγινε ένα εργαλείο που έκανε τα όνειρα των μικρών παιδιών πραγματικότητα, είναι στην ουσία η ιστορία εφευρετών σε δύο διαφορετικές ηπείρους που δεν είχαν ιδέα ο ένας για τον άλλον. Ο William Harbutt, ένας δάσκαλος καλών τεχνών στο Μπάθα της Αγγλίας, ο James Wright, ένας μηχανικός που εργαζόταν στην General Electric στις Ηνωμένες Πολιτείες και Noah McVicker, ένας κατασκευαστής πάστας καθαριστικών ταπετσαριών, είχαν διαφορετικό σκοπό ο καθένας όταν ξεκίνησαν να ασχολούνται με αυτή την ανακάλυψη, αλλά στο τέλος βγήκαν κερδισμένα τα παιδιά και μετά οι κινηματογραφιστές.

Ο δάσκαλος καλών τεχνών, William Harbutt, προσπαθούσε να βρει ένα πυλό για τους μαθητές του στη κληπτική που δεν θα στέγνωνε, αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει γιατί όταν το υλικό ερχόταν σε επαφή με τον αέρα για πολλή ώρα, είτε δεν κολούσε, είτε γινόταν πολύ σκληρό και καταντούσε άχρηστο. Μετά από μακροχρόνιες δοκιμές και μικρές συμπτώσεις, βρήκε το σωστό μείγμα και ανακάλυψε έναν τύπο πυλού που ήταν μαλακός και μη τοξικός. Το μείγμα, το οποίο κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1899, έγινε γρήγορα εμπορικό προϊόν, αλλά λόγω της περιορισμένης χρήσης του δεν ήταν πολύ δημοφιλές στην αρχή, μέχρι που ανακαλύφθηκε ξανά για ένα πολύ διαφορετικό σκοπό από τους μηχανικούς James Wright και Noah McVicker στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού.

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανάγκη για πλαστικό, για ελαστικά αεροσκαφών και στρατιωτικές μπότες για τον Αμερικανικό στρατό αυξανόταν μέρα με τη μέρα. Ο James Wright, που εργαζόταν σε αυτόν τον τομέα στην General Electric, ήθελε να βρει ένα νέο είδος πλαστικού και να το χρησιμοποιήσει για πόλεμο, οπότε ο στόχος του δεν ήταν να εφεύρει ένα παιχνίδι για παιδιά. Ο Αμερικανός μηχανικός που έκανε διάφορα πειράματα αλλά δεν μπορούσε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε, έριξε κατά λάθος μερικές σταγόνες βορικό οξέως στο λάδι σιλικόνης που χρησιμοποιούσε. Μετά από λίγο ο James Wright παρατήρησε ότι το λάδι σιλικόνης με βορικό οξύ σκλήρινε ελαφρά και έγινε εύπλαστο και επικέντρωσε τη δουλειά του προς αυτή την κατεύθυνση και έγινε ένας από τους εφευρέτες της πλαστελίνης. Τον ίδιο καιρό ο Noah McVicker, που ήθελε να στηρίξει την οικογενειακή του επιχείρηση και έφτιαξε ένα προϊόν καθαρισμού ταπετσαρίας με παρόμοια φόρμουλα, συνειδητοποίησε πολύ αργά πόσο σημαντική ήταν η νέα του ανακάλυψη για τη φαντασία των παιδιών.

Η ειδική πάστα του McVicker ήταν ένα εξαιρετικό καθαριστικό ταπετσαρίας γιατί δεν περιείχε τοξικές χημικές ουσίες, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα και δεν λέρωνε την ταπετσαρία. Μετά από λίγο καιρό, οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν ότι αυτή η πάστα για τον καθαρισμό ταπετσαρίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή απλών έργων τέχνης στο σχολείο. Μαθαίνοντας για αυτή τη σκέψη, ο ανιψιός του Noah McVicker, Joseph McVicker, αποφάσισε ότι θα ήταν έξυπνο να κυκλοφορήσει το υλικό που είχε ανακαλύψει ο θείος του με μια νέα επωνυμία και αυτή τη φορά να απευθύνεται σε μικρά παιδιά και έτσι έβαλε τα θεμέλια της πιο γνωστής σήμερα εταιρείας πλαστελίνης στον κόσμο.

0: Η βιομηχανία της πλαστελίνης, η οποία θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του προηγούμενου αιώνα και της οποίας η συνταγή είναι κρυφή, επεκτείνεται σταδιακά σήμερα. Η ιστορία της πλαστελίνης, η οποία έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι θέμα μόνο σε σχολές τέχνης ή παιδότοπους, έφτασε μέχρι την τελετή των Όσκαρ, η οποία θεωρείται η κορυφή της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Τόσο πολύ που ο Βρετανός σκηνοθέτης και παραγωγός Nick Park κέρδισε βραβείο Όσκαρ το 2005 με την ταινία κινούμενων σχεδίων Wallace & Gromit, η οποία περιλάμβανε χαρακτήρες σχεδιασμένους με πλαστελίνη.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!